Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: αδιάφορα όλα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

άστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα να αποφασίσει πως.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ, μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

0: κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
1: Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόγη.
0: Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
1: Τι λαβωμένη

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

στιγμές μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πάντα είναι δύσκολο στην

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμα

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
1: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
0: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
1: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
0: Είχαμε απαρνηθεί.

0: Καλά, τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσει το παιδί.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε,

0: Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων». Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου, είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον και θα σας κρατήσω συντροφιά για μία ολόκληρη ώρα. Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας η υπέροχη ηθοποιός και σκηνοθέτηδα Ραφίκα Σαουίς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκα την πρόσκλησή μας.
1: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
0: Η δική μας χαρά. Να πούμε με αφορμή ποιο έτσι γεγονός σας κάλεσε εδώ πέρα, από ότι ήταν η πρώτη φορά που ήρθαμε σε επαφή. Ήταν στο SNF Gnostos, όπου είχε θέμα επίκεντρο άνθρωπος, Human at the Core, και ήσασταν στην παράσταση «Ο εχθρός του λαού» και «The Trials of Atlas», μία διαδραστική παράσταση. Δύο διαδραστικές παραστάσεις μπορώ να πω, γιατί και οι δύο είχαν περίπου μία πιο διαδραστική πτυχή, δεν μένανε στο κομμάτι, το απλά παρουσιάζω μία παράσταση στο κοινό.
1: Σωστά.
0: Πώς ήρθαν αυτές οι προτάσεις με πολύ έτσι μεγαλούς στάρ του Hollywood να συναναστρέφεσαι, τους ήξερες από πριν, γνωριστήκατε εκεί, ποια είναι έτσι η επαφή?
1: Με τον Brian Deris έχουμε μία συνέργεια και συνεργασία πάρα πολλά χρόνια, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του «Εχθρού του λαού» που παρουσιάστηκε στο Νιάρχος, όπως επίσης και ο δημιουργός της ομάδας Theatre of War. Ανήκω στο ensemble του Theatre of War στην Νέα Υόρκη. Είναι ένα ensemble 200 ηθοποιών από όλο τον κόσμο. Αυτό το οποίο κάνει ο Brian Deris και το Theatre of War είναι ότι με αφορμή ένα κλασικό κείμενο το οποίο επικεντρώνεται σε ένα πολιτικό ζήτημα, ανασύρει μέσα από την παράσταση το κοινωνικό θέμα και απευθύνεται και δημιουργεί μια πλατφόρμα διαλόγου με την εκάστοτε κοινότητα στην οποία αναφέρεται. Επομένως, εδώ στο Νιάρχος παρουσιάσαμε τον εχθρό του λαού. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω ζήσει στην Αμερική και συναναστρέφομαι με τη Νέα Υόρκη και με άλλες πολιτείες της Αμερικής, έχω ταξιδέψει παραστάσεις μου και υπάρχει αλληλεπίδραση με αρκετούς καλλιτέχνες από αυτό το ημισφαίριο.
0: Άρα η άλλη πρόταση που ήρθε για το The Trials of Atlas ήταν άλλη παράσταση, δεν ήταν με την ίδια ομάδα. Κάθε φορά ήταν διαφορετικές ομάδες. Η ομάδα ήταν που ήσασταν μέρος κι εσείς, οπότε συμμετείχατε και στην παράσταση «Ο εχθρός του λαού». Έτσι, να το καταλάβουμε πώς λειτουργεί διαδικαστικά.
1: Ναι, το Theatre of War έχει ένα ensemble 200 ηθοποιών και ανάλογα με το που μας χρειάζεται και ποιον έχει στο μυαλό του Brian, μας φωνάζει προκειμένου να συσπηρωθούμε και να κάνουμε τη συγκεκριμένη παράσταση που μπορεί να έχει στο μυαλό του, είτε αυτή είναι στην Αθήνα, είτε είναι στο εξωτερικό, είτε είναι οπουδήποτε. Έχει ξαναεμφανιστεί στο Νιάρχος Foundation, δηλαδή στο Gnostos, δηλαδή είναι νομίζω η τρίτη φορά που παρουσιάζεται. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα εγώ συγκεκριμένα στο Νιάρχος. Η άλλη παράσταση, το Trials of Atlas, ανήκει στον Alan Stoga, ο οποίος βέβαια η αλήθεια είναι ότι ζήτησε από τον Brian Deris ηθοποιούς από το ensemble του και έτσι βρέθηκα να συμμετέχω και στις δύο παραστάσεις.
0: Εύκολο ή δύσκολο να προετοιμαστούν όλα αυτά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με πρόβες, back to back φαντάζομαι και για τα δύο?
1: Ήταν αρκετά πιεστικό, ειδικά στο κομμάτι του Trials of Atlas που είχα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ρόλου. Γιατί στον εχθρό του λαού είχα έναν μικρότερο ρόλο, οπότε δεν έπεφτε το βάρος τόσο πολύ πάνω μου. Αλλά στο Trials of Atlas ήμασταν τρεις άνθρωποι που στην πραγματικότητα σύραμε όλη την παράσταση. Και το ακόμα πιο απαιτητικό, που όμως, εντάξει, έχω αυτή την ευκολία γιατί είμαι από πάρα πολύ μικρή στην Αμερική, οπότε είναι λίγο τα αγγλικά σαν δεύτερη μητρική γλώσσα, είναι ότι είχα τεράστιους μονολόγους στα αγγλικά. Και φυσικά αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί Ελληνίδα είμαι. Θέλω να πω, δεν περιμένει κανείς να μιλάς native, αλλά πάντα είναι πρόβλημα όταν οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι native speaking. Οπότε υπήρχε και μάλιστα Ζακ Ρενιέρ, ο οποίος τον ξέρουμε από το Love Order, είναι ένας πολύ γνωστός θεατρικά ηθοποιός στη Νέα Υόρκη, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, και ο Όσκαρ Γιούστις από το Public, που ήταν οι άλλοι δύο συμμέτοχοι και συνένοχοι της στην παράσταση. Ήταν τρομερά απαιτητικό το να πρέπει σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να δημιουργηθεί μια αίσθηση ενός κοινού αποτελέσματος, να μην υπάρχουν δηλαδή διαφορές. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε.
0: Σίγουρα, στην παράσταση του Εκθρός του Λαού ήμουν μέσα, το είδα. Και επίσης είδα και κάποια παιδάκια τα οποία ήταν καλωδιωμένα με μικρόφωνα και είχατε και τις αντιδράσεις του λαού σε μικρό βιβλιαράκι. Δεν ξέρω αν είχαν κάνει πρόβα, αν είχαν ενταχθεί μέσα στην ομάδα εξ αρχής ή μετά κάποια.
1: Αυτό ήταν μια ιδέα του Μπράιαν, ότι η κοινότητα στην οποία ουσιαστικά αναφέρθηκε, γιατί πάντα αναφέρεται σε μια κοινότητα οι παραστάσεις που κάνει ο Μπράιαν Ντέρις, ήταν η Επιτροπή Νέων που έχει συσπυρώσει το Νιάρχος Foundation, το οποίο ξεκινάει από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει μια Επιτροπή Νέων από όλο τον κόσμο που κάθε χρόνο συναντιούνται και στην Αμερική αλλά και στην Αθήνα στο Νόστος και συνομιλούν με θέματα κοινωνικά και ουσιαστικά αναμετριούνται με το πώς ονειρεύονται τον κόσμο στο μέλλον. Και έτσι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δεν ήταν όλοι, δεν ξεπερνούσαν την ηλικία των 25, ήταν ο λαός και αυτοί ήταν που μετά πήραν και τη σκυτάλη μετά το τέλος της παράστασης και ουσιαστικά είπαν ποιο είναι το αποτύπωμα του έργου, πώς το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, ποιος είναι ο εχθρός του λαού σήμερα και τι συμβαίνει με το περιβάλλον, γιατί το κέντρο της παράστασης ήταν η περιβαλλοντολογική κρίση. Και έχει ενδιαφέρον πάντα, γιατί είναι οι επόμενοι πολίτες, είναι το μέλλον, επομένως είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις πώς αυτοί είναι οι νέοι άνθρωποι ονειρεύονται και θέλουν να διαμορφώσουν το κοινωνικό μέλλον.
0: Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που ήθελε να περάσει το έργο και είναι αρκετά σύγχρονο, δηλαδή σε σχέση με το αν σκεφτούμε το πότε γράφτηκε και το πόσο σύγχρονο είναι. Πάνω κάτω, παιδιά, η υπόθεση είναι ότι ένας γιατρός βρίσκει ότι τα γεματικά λουτρά της περιοχής του που συντηρούν οικονομικά την περιοχή δεν είναι καθαρά, είναι μολυσμένα και σε κάποια χρόνια θα πεθάνει κόσμος από αυτό. Ζητάει να κλείσουν, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θέλει ούτε ο δήμαρχος που είναι αδερφός του, ούτε κανείς άλλος από την πολιτεία ή έμποροι, γιατί ξέρουν ότι θα κλείσουν τα καταστήματά τους, γιατί κερδοφορούν μέσω των γεματικών λουτρών που υπάρχουν στην περιοχή τους. Και αρχίζουν να μπαίνει στο επίκεντρο ότι εκείνος είναι ο εχθρός του λαού, ο άνθρωπος που ουσιαστικά θέλει να βοηθήσει την πόλη.
1: Απειλεί το φαγητό τους.
0: Ναι. Που είναι πολύ βασικό και πολύ. Αν το σκεφτούμε, πραγματικά μπορεί και να έχει συμβεί σε ένα τέτοιο. Είναι και λίγο η υπόθεση Έλεν Μπρόκοβιτς που είναι πραγματική νομίζω ιστορία με τη Τζούλια Ρόμπερτς που είχε βρει και εκείνη τα μολυσμένα νερά, πάλευε να το διαμορφώσει και υπάρχουν και πάρα πολλές περιοχές που δεν το αναγνωρίζουμε ότι είναι επιμολυσμένες και εδώ στην Αθήνα. Ας πούμε, στον Άλυμο, από εδώ και υπάρχουν σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Και ένα πράγμα το οποίο έχει τεράστιο ενδιαφέρον είναι ότι σε έναν ύστερο καπιταλισμό στον οποίο ζούμε, όπου υπάρχει αρκετή εκμετάλλευση, όπως την αναγνωρίζουμε σε βάρος των δικαιωμάτων μας, των αξιών μας, της υγείας μας, του περιβάλλοντος, είναι σχεδόν σαν να αυτοκαταστρέφεται ο άνθρωπος.
0: Πολλά θύματα στο βωμό του χρήματος.
1: Ναι. Αναλώσιμο προϊόν ο άνθρωπος, όπως έχει καταντήσει. Αλλά αυτό που παρουσιάζει και το έργο του Ίψεν είναι και η σύγκρουση που δημιουργείται ανάμεσα δηλαδή στην επιστημονική γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα ενός επιστήμονα ο οποίος ενώ λέει την αλήθεια, ενώ θέλει να προστατεύσει τους ανθρώπους, ενώ αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σωστό και είναι ο δρόμος της λογικής, ο τρόπος που μιλάει και επικοινωνεί αυτή την επιστημονική αλήθεια είναι είναι σχετικά ναρκισσιστικός και έρχεται σε αντίθεση με την... Δηλαδή έχετε πάρα πολύ... σκάει στα μούτρα του λαού μια αλήθεια με έναν τρόπο αφοριστικό, βρίζοντάς τους συνάμα, χωρίς εκείνοι να μπορούν ουσιαστικά να αναμετρηθούν με αυτή την αλήθεια. Επομένως, είχε πολύ ενδιαφέρον ότι η Επιτροπή Νεότητας αυτό που είπε είναι ότι ναι, μεν έχει απόλυτο δίκιο ο Δ. Στόκμαν και συμβαίνει πολλάκις, αλλά πολλές φορές είναι τόσο ξύλινη και η τοποθέτηση της επιστήμης, που πάντα είναι πολύ σημαντικό κάθε λόγος να είναι ανθρωποκεντρικός, δηλαδή να μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος επικοινωνίας με τον οποίο δεν θα δημιουργεί μέτωπα, αλλά θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, όλο το κοινωνικό περιβάλλον και να μπορεί να υπάρχει άμεση κατανόηση. Γιατί πολλές φορές όταν αντιμετωπίζεις τον κόσμο με μια υπεροψία, αυτό το πράγμα μπορεί να σου γυρίσει ακόμα και αν έχεις δίκιο.
0: Σίγουρα. Να πούμε έτσι κάποια έτσι βιογραφικά στοιχεία για εσάς, που ίσως αρκετά να μην τα ξέρει ο κόσμος, έτσι για να ξέρουμε ποια έχουμε απέναντί μας, ότι είστε απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, έχετε συμμετάσχει σε μεγάλες παραγωγές και σε γερμανοβελγική σειρά που λέγεται στα αγγλικά Dangerous Truth, στα γερμανικά δεν είμαι σίγουρα θα το έλεγα με τίποτα σωστό.
1: Just by the attendant.
0: Με τίποτα. Είναι ένα πολιτικό thriller αυτό το συγκεκριμένο. Έχετε πολλές συμμετοχές σε διεθνείς θεσμούς, όπως το La Mama Experimental Theatre Club στη Νέα Υόρκη. Έχετε διατελέσει καλλιτεχνική διευθύντρια του μικρού Gloria, του θεάτρου. Και από το 2025 έχετε διοριστεί ως επιμελήτρια του θεατρικού προγράμματος του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Β' Μη Θεοχαράκης. Και επίσης είστε καλλιτεχνική διευθύντρια αυτό το διάστημα στο θέατρο Ομαβίλη μαζί με τον Μιχάλη Αργυρού. Στο Σωστά. οποίο παρουσιάστηκε και μια εξαιρετική παράσταση, Αγαμέμνον ο κύκλος του αίματος, που το είδα. Δεν είχα προλάβει να το δω στο Ακροπόλ και πάει πάρα πολύ καλά στο Ακροπόλ. Ήταν sold out, νομίζω. Ήταν ναι. δύο ή τρεις παραστάσεις εκεί και μετά μεταφέρθηκε στο θέατρο Ομαβίλη.
1: Ναι, ένα χρόνο μετά μεταφέρθηκε στο θέατρο Ομαβίλη. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Φαντάζομαι να γίνει οποιαδήποτε μεταφορά μιας παραγωγής που πάει καλά. Νομίζω με τους περισσότερους που το συζητάμε είναι ο βραχνάς ότι αν πάει κάτι καλά και ο προγραμματισμός είτε του χώρου είτε των ηθοποιών δεν συμβαδίζει, είτε θα χαθεί μια καλή δουλειά, είτε αν είναι τυχαίρι θα πάει λίγο αργότερα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Στην περίπτωση του Αγαμέμνου, ένα κύκλος θέματος είναι μια παράσταση η οποία ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη, από το La Mama Experimental Theater. Κάναμε την πρεμιέρα εκεί μία εβδομάδα μετά από τις εκλογές της Αμερικής, όπου είχε βγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα έργο το οποίο συνομιλεί με το παρόν και με τον ναρκισσισμό της ηγεμονίας ουσιαστικά και του καπιταλισμού, και είχε πολύ ενδιαφέρον ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί και ο κόσμος της Νέας Υόρκης και ειδικά το κοινό του La Mama Theater, που είναι ένα από τα πιο παλιά θέατρα το οποίο έστησε η Έλεν Στιούαρτ, μία από τις πρώτες μαύρες δημιουργούς και από τις πιο σημαντικές δημιουργούς της θεατρικής σκηνής της Νέας Υόρκης, η μάμα, όπως τη λέγανε, είναι ένα κοινό το οποίο είναι αρκετά πολιτικοποιημένο, αρκετά συνειδητοποιημένο, και υπήρχε μία κατάθλιψη με βάση τις εκλογές και το αποτέλεσμα, και το έργο αυτό ξύπνησε πάρα πολλές συζητήσεις, το οποίο και για μας ήταν μια μοναδική εμπειρία, γιατί έγινε πάρα πολύ χειροπιαστό ξαφνικά, ενώ δεν ήταν τόσο πολύ αυτή η πρόθεση.
0: Άγγιξε μια πληγή
1: Έγινε πάρα πολύ χειροπιαστό, γιατί μετά το τέλος της παράστασης ξυπνούσε ένας έντονος διάλογος. Και αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά φέραμε την παράσταση σε ανεπτυγμένη μορφή στο Ακροπόλ, μετά από μια συζήτηση και πρώτος μας έκανε το Ακροπόλ. Εκεί και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι, ο Μάνος ο Βακούσης, ο Σαμουλία Κίνολα, ήρθαν επί σκηνής, γιατί στην ουσία, επειδή είναι και πολύ, είναι δύσκολο λόγω βίζας και λοιπά, να μπορέσεις να ανεβάσεις, δηλαδή να, να παίξουν ηθοποιοί που δεν είναι Αμερικανοί στην, σε μια Αμερικάνικη σκηνή. Θέλανε δηλαδή βίζα εργασίας. Εγώ, έτσι, η μορφή που παρουσιάσαμε και η μορφή που γεννήθηκε βασικά και η ιδέα πίσω από, το, από, το, από την πρωτότυπη παράσταση του Αγαμέμνονα ήταν ένας μονόλογος της Κλητεμίστρας ως ο επαναστατημένος άνθρωπος, με μια διαφορετική θεώρηση της Κλητεμίστρας, ότι είναι η μάνα, το πρώτο θύμα ενός πολέμου, ενός πολέμου που αρχίζει πάνω στο πτώμα ενός νέου παιδιού. Και με τον ναρκισισμό ενός ηγεμόνα να σκοτώσει ακόμα και το ίδιο του το παιδί, ένα νέο παιδί, το μέλλον δηλαδή, προκειμένου να επεκταθεί, να κερδίσει φήμη και οτιδήποτε άλλο έπεται. Μέσα σε αυτό λοιπόν η Κλητεμίστρα ερχόταν ως επαναστατημένος άνθρωπος σε μία διαφορετική θεώρηση της ιστορίας, ως αποδιοπομπαίος τράγος, ως ο χαρακτήρας που και μισήθηκε μέσα στην αρχαία ελληνική γραμματεία, δηλαδή είναι ο χαρακτήρας ο οποίος θεωρήθηκε χειριστικός, εκδικητικός, αλλά πώς είναι δυνατόν μια μάνα που το παιδί της δολοφονήθηκε από ένα κράτος εντός εισαγωγικών, γιατί βασιλεία ήταν τότε, αλλά καταλαβαίνουμε τι λέμε, τι θέλω να πω, να θεωρείται, να διαγράφεται από τη λέξη εκδίκηση. Επομένως, συνομιλεί με την κατάσταση όπως υπάρχει τώρα στους πολέμους, με πραγματικές συνεντεύξεις που μέσα από 2 χρόνια δουλειάς είχαμε ένα αρχείο συνεντεύξεων από μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στις συνοριογραμμές, στον πόλεμο της Συρίας, στον πόλεμο με την Παλαιστίνη, από τους αγώνες που έχουν κάνει διαφορετικές ομάδες για τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα και σε σχέση πάντα με τους πολέμους που συμβαίνουν τώρα. Οπότε είναι ένα αμάγαλμα πραγματικής εμπειρίας του τώρα με, την, με, τη, με, το, με το scapegoating και τον πόλεμο του τότε. Αυτό λοιπόν, βλέπαμε έναν ηθοποιό ο οποίος διέτρεχε σε όλες αυτές τις θέσεις, σε όλη την παράσταση, να συνομιλεί με ένα, με ένα ντοκιμαντέρ το οποίο χτίσαμε πάνω σε αυτό και με μία παράλληλη ταινία που είχε στοιχεία φάρσας και παροδίας σε σχέση με την παρούσα πολιτική κατάσταση. Στο Ακροπόλ, οι όσοι ήταν στην ταινία που γυρίσαμε, η οποία ήταν μία μικρή παροδία της πολιτικής κατάστασης, παρουσιάζοντας ένα σύγχρονο Αγαμέμνονα, ένα σύγχρονο Κήρυκα κλπ, ήρθαν επί σκηνής. Και μετά στο θέατρο Μαβίλη, εφόσον άρχισε η παράσταση να περιοδεύει στο εξωτερικό και, και πήγαμε, ανοίξαμε το Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στη Βόρεια Μακεδονία, πήγαμε στις Βρυξέλλες, στην Μπρατισλάβα στο Φεστιβάλ Νέου Δράματος, τώρα την άλλη εβδομάδα πηγαίνουμε στο Φεστιβάλ της Στοκχόλμης. Το φέραμε για 2 μήνες στην πρωτότυπη μορφή του, όπως παρουσιάστηκε στην Νέα Υόρκη και όπως ταξιδεύει, δηλαδή το πραγματικό έργο και όχι την ανεπτυγμένη μορφή του.
0: Πολύ ωραία. Πώς σκεφτήκατε, γιατί είναι σύλληψη και απόδοση ειδική σκηνοθεσία,
1: ναι.
0: Πώς σκεφτήκατε να βάλετε, να πάρετε το έργο του Αγαμέμνονα και να μην πάρετε Ιφιγένεια, να μην επικεντρωθείτε στα θύματα όλο αυτό. Γιατί έχει τον κύκλο του αίματος, όπως πηγαίνει, ότι πήγε κάπως εκδικητικά. Σκότωσες, σκοτώθηκες. Είχε έναν κύκλο τέτοια. Πώς επικεντρωθήκατε στο συγκεκριμένο έργο?
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και φεμινιστικά η θεώρηση και κοινωνικά και πολιτικά και φεμινιστικά η θεώρηση που υπάρχει απέναντι στις γυναίκες στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Υπάρχει αρκετή πατριαρχία, βέβαια χρησιμοποιούμε σύγχρονους όρους, δεν υπήρχαν αυτοί οι όροι παλιά, αλλά για παράδειγμα, θα αναφέρω ένα παράδειγμα με τη Μίδια, υπάρχουν αναφορές και πηγές στην λατινική γραμματεία, όπου βλέπουμε ότι η πραγματική ιστορία της Μίδιας δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται στο κείμενο του Ευρυπίδη. Και ξέρουμε ότι υπήρχε άλλη Μίδια, την οποία είχε γράψει ο Ευρυπίδης πρωθύστερα, που παρουσίαζε την πραγματικότητα, την πραγματική ιστορία της Μίδιας, που ήταν μια ξένη η οποία ήταν θεραπένιδα, την λατρευόταν από γυναίκες, από παιδιά κλπ. Ενοχλούσε αυτό πάρα πολύ, τη σκότωσαν τα παιδιά και την έδιωξαν. Και αυτό το έργο, δηλαδή η πρώτη τραγωδία παρουσίαση Ευρυπίδης για τη Μίδια, δεν άρεσε, δεν είχε απήχηση. Όταν όμως η Μίδια παρουσιάστηκε ως η γυναίκα η οποία στο βωμό της μήτρας και της αγάπης και της αδικίας του έρωτα τρώει ακόμα και το ίδιο της τα σπλάχνα, το ίδιο της το σώμα με τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία τα θυσιάζει στο βωμό του ήλιου κατά έναν τρόπο, λατρεύτηκε αυτό το έργο. Είναι όμως μια διαφορετική εκπροσώπηση της αλήθειας και της γυναίκας. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φανταστούμε ότι η εκπροσώπηση της Κλητεμίστρας ως μια γυναίκα διαβολική, ως μια γυναίκα η οποία παίρνει την εκδίκησή της και η οποία λέει ψέματα στο χώρο,

0: ο μύθος ξετυλίχθηκε έτσι, γιατί στην ουσία είναι όλο ένας συμβολισμός για να πάει στην πραγματικότητα, στις Ευμενίδες, που εκεί βλέπουμε και την αλλαγή της δικαίας δίκης. Δηλαδή, τι σημαίνει η έννοια της δικαίας δίκης και της αλλάζει το νομικό κομμάτι των δικαιωμάτων, των νομικών δικαιωμάτων ενός ανθρώπου, αλλά το παρουσιάζουν συμβολικά μέσα από το μύθο. Επομένως, έχει ενδιαφέρον η θέση της Κλητεμίστρας, η οποία δεν είναι πάρα πολύ καθαρή ως προς τη πρόθεση, σε αντίθεση με την Ιφηγένεια, όπου είναι η κόρη η οποία σφαγιάστηκε.
1: Είναι όλα αυτά τα αρχαία έργα έχουν πολλά οξύμορα μηνύματα. Δηλαδή, από τη μία δίνουν τη δικαιολογία στην... Γιατί είναι, τα περισσότερα δεν είναι εντελώς ιστορικά αποδεκτά. Λένε ότι είναι μια μυθοπλασία με κάποια στοιχεία που μπορεί να είχαν συμβεί, αλλά παραποιημένα όλα έτσι όπως μπορούσαν, είναι μύθοι. Αλλά λένε ότι εγώ σε σκοτώνω γιατί μου σκότωσε την Ιφηγένεια. Δικαιολογείται, ενώ θα μπορούσε να το αποσιωπήσει, να μην το αναφέρει καθόλου σαν δικαιολογία της και να το κρύβει εντελώς. Η Μίδια λέει ότι σκοτώνω τα παιδιά μου γιατί αν δεν τα σκοτώσω εγώ τώρα, θα τα σκοτώσουν μετά. Με αυτό που γίνεται, που δίνει το πέπλο στην κόρη του Κρέοντα. Και μετά λέει, αν δεν τα σκοτώσω εγώ, θα μου τα σκοτώσω. Και ουσιαστικά δικαιολογούνται μέσα στο έργο από μόνα τους, ενώ τις παίρνουμε εμείς το νόημα ότι είναι το τέρας η κάθε μία που κάνει μία οποιοδήποτε δολοφονία. Αλλά υπάρχει μέσα στο κείμενο ο λόγος, υπάρχει η αιτία πάντα. Και αυτό μου φαίνεται πολλές φορές σε αυτά τα έργα το οξύμορο, ότι από τη μία λες ότι είναι άδικο αυτό που κάνει, αλλά από την άλλη της δίνεις το δίκιο γιατί το κάνει. Και είναι και αυτός, νομίζω, ο τρόπος που λειτουργούν γενικά και νομίζω οι ηθοποιοί περισσότερες φορές με αυτόν τον τρόπο λειτουργείτε.
0: Προσπαθείτε
1: να βρείτε το λόγο που το έχει κάνει για να μπορέσετε να τον υποστηρίξετε και να μπορέσετε να αποδώσετε σε μια παράσταση σωστά τον άνθρωπο που υποδίεστε.
0: Πάντα. Αλλά πίσω από την αμφισημία που μπορεί να παρουσιάζει ένας, δηλαδή ο Αισχύλος, ο Ευρυπίδης, ο Σοφοκλής, τεράστιοι, δηλαδή είναι τεράστιοι συγγραφείς έτσι κι αλλιώς. Παρά αυτά όμως, δεν επαληθεύουν το έγκλημα πραγματικά, γιατί βλέπεις την αντίδραση του χορού, βλέπεις το πώς καταδικάζεται η ηρωίδα, βλέπεις την κοινή γνώμη, βλέπεις τη διαδρομή και στα, ειδικά στον Αγαμέμνονα και στα υπόλοιπα, στην υπόλοιπη τριλογία, στα υπόλοιπα έργα. Και εμένα, εκτός το ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η διαφορετική ανάγνωση, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχει τα τελευταία χρόνια το φίλτρο και το μάτι του ποια είναι η πατριαρχία, ποια είναι τα πατριαρχικά ψήγματα, ποια είναι, πώς παρουσιάζονται οι γυναίκες πραγματικά στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Και στις μεταφράσεις κιόλας, γιατί και οι μεταφράσεις παίζουν ρόλο. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η καινούργια οπτική που δίνει μια άλλη κατανόηση των γυναικείων χαρακτήρων, αλλά από την άλλη, για μένα, είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στον σημερινό, γενικά συμβαίνει στους ανθρώπους, ειδικά σε τέτοιου είδους κοινωνίες, όπως και σήμερα, ότι πολλές φορές ποιο είναι το θύμα, είναι θύμα. Ναι. Ή πολλές φορές όταν κάποιον ή μια μερίδα ανθρώπων ή μια κοινότητα δημιουργήσω μια ολόκληρη προπαγάνδα προκειμένου να τους κατηγορήσω, να τους εκθέσω, να τους περιθωριοποιήσω. Είναι ένα σύστημα. Πρέπει, δηλαδή είναι όμως όλα αυτά τα οποία τους προσάπτουμε. Ή υπάρχει αυτό που λέμε ότι είναι η αποδιομπομπαίη τράγη. Δηλαδή, με ενδιαφέρει πολύ η έννοια του αποδιομπομπαίου τράγου. Γιατί θεωρώ ότι γίνεται συστηματικά και πολύ και ότι λειτουργεί και πάρα πολύ και η επικοινωνία. Και η πολιτική και η κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Ψάχνουμε για αποδιομπομπαίους τράγους.
1: Δυστυχώς. Να περάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.
2: Put a spell on you.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Pandion και την εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων και έχουμε κοντά μας τη Ραφίκα Σαουίς. Πότε συνειδητοποιήσατε ότι το θέατρο είναι αυτό που αγαπάτε και θέλετε να ασχοληθείτε μαζί του?
1: Εγώ είμαι από τις κλασικές περιπτώσεις των παιδιών που πάντα θέλανε να ασχοληθούν με το θέατρο. Δηλαδή, δεν αναμετρήθηκα ποτέ, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν ξέρω, με το τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω. Δηλαδή, από πάρα πολύ μικρή παίζα συνέχεια και ήμουνα και σε θεατρικές ομάδες από πιτσιρίκι. Οπότε κάπως εξελίχθηκε φυσικά με το τελειώνοντας το λύκειο να δώσω σε δραματικές σχολές και είχα την τύχη στις 100 που έδωσα, πέρασα στο εθνικό.
0: Δύσκολη σχολή.
1: Ναι, πολύ.
0: Γενικά, υψηλών απαιτήσεων.
1: Γενικά οι εξετάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι άθλος αυτό που κάνουν όλα τα παιδιά κάθε χρόνο. Δηλαδή. Και πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει ότι παίρνουν πάντα, ας πούμε, στο εθνικό τους καλύτερους κλπ. Έχει πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη χημεία. Δηλαδή, επιλέγουν πάντα 12 άτομα τα οποία να είναι και διαφορετικά μεταξύ τους, να ταιριάζουν και μεταξύ τους, οπότε πάρα πολλά πράγματα είναι και θέμα τύχης. Και δεν λέει και τίποτα. Είναι σημαντικό να μπει σε μια καλή σχολή, υπάρχουν πια καλές σχολές, αλλά είναι μια ολόκληρη πορεία το κομμάτι του θεάτρου, δηλαδή, και είναι διαβίου παιδείας, δηλαδή, ναι, δεν σταματάς σε μια σχολή. Επομένως, από μικρή καθόμουν, έφτιαχνα κόσμους, έραβα πράγματα, έβγαινα με φίλους, παίζαμε, κάναμε θέατρο δρόμου, παραστάσεις, αυτοσχεδιασμούς, κλόουν. Οπότε κάπως ήξερα από μικρή ότι αυτό το πράγμα με κάνει, το παιχνίδι με κάνει και η φαντασία με κάνει χαρούμενη.
0: Και το κομμάτι της σκηνοθεσίας πώς προέκυψε? Πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έχει τύχει να μου πούν ότι μέσα στη δουλειά κατάλαβα είτε εγώ είτε κάποιος άλλος σκηνοθέτης ότι έχω πιο σκηνοθετική ματιά σε σχέση με τα κείμενα και ότι ίσως να μπορούσα να το κάνω. Ή, ας πούμε, τυχαία μου είπε κάποιος, δεν το κάνεις εσύ αυτό, και ξεκίνησα. Σε εσάς πώς ήρθε η σκηνοθεσία στη ζωή σας, η πρώτη σας, έτσι?
1: Εμένα ήρθε. Βασικά, εγώ θεωρώ ότι είναι το ίδιο νόμισμα, απλά διαφορετική μεριά του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, επειδή η κατασκευή και ο ηθοποιός κατασκευάζει μέσα του τα πράγματα. Δηλαδή, έχει οδηγό το κείμενο, αλλά δημιουργεί έναν κόσμο και κάνει μια βουτιά και δίνει ψυχή και ποδαράκια και μπαίνει μέσα σε αυτό το ταξίδι, ας πούμε, του χαρακτήρα. Ο σκηνοθέτης, επίσης, εάν δεν χρησιμοποιήσει να νιώσει το έργο, δηλαδή αν δεν το περάσει από μέσα του το έργο και είναι απλά μια εγκεφαλική κατασκευή, δεν ξέρω πώς μπορεί να συνομιλήσει μόνο με κάτι στεγνά εγκεφαλή. Μπορεί και να μπορεί, αλλά γενικά δεν είναι και εμένα το στυλ μου αυτό. Δεν μου αρέσει.
0: Πολλοί σκηνοθέτες μπορεί να δουν άλλο πράγμα μέσα σε μια παράσταση ή να θέλουν να τη διαμορφώσουν εντελώς διαφορετικά από το αυτούσιο κείμενο, να κάνουν κάτι εντελώς
1: νέο. Καλά, 100%. Αλλά πάντα είναι. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα, να μιλήσω για τον εαυτό μου, όταν σκηνοθετώ. Παίζω με έναν κόσμο ο οποίος αρχίζει και δημιουργείται μέσα μου. Αλλά δεν είναι μια εγκεφαλική διαδικασία. Δηλαδή, δεν λέω, σχεδιάζω στο χαρτί και λέω αυτό. Βγαίνει μέσα από πάλι δοκιμή, από αυτοσχεδιασμό, βγαίνει οργανικά. Άρα η ιδιότητά μου σαν ηθοποιός είναι αυτή που ουσιαστικά θα γεννήσει και τον κόσμο της παράστασης όταν σκηνοθετώ. Άρα δεν αποχωρίζομαι ή δεν βλέπω τις δύο ιδιότητες διαφορετικά τη μία από την άλλη. Τις βλέπω σαν μια ολότητα.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι ακόμα και στις παραστάσεις που μπορεί να μην είστε εσείς η σκηνοθέτηδα, ότι εγώ επειδή σκηνοθετώ τον εαυτό μου κάθε φορά μέσα από τις οδηγίες που θα μου δώσουν, επειδή εγώ φτιάχνω το ρόλο μου, φτιάχνω την προσωπικότητα που είμαι, άρα σκηνοθετώ κι εγώ μέσα στο έργο.
1: Καλά, πάντα εννοείται ότι πάντα οι ηθοποιοί σκηνοθετούν τον εαυτό τους, το συζητώ. Δηλαδή ο σκηνοθέτης, όταν δουλεύει με επαγγελματίες ηθοποιούς, θα θέσει τους όρους του παιχνιδιού, τους κανόνες, το πλαίσιο, το όραμα. Έστω και αν είναι, ας πούμε, μεταφέρουμε τη σκηνή στο σήμερα, στο παρελθόν, στα 80's, σε μια rock συνθήκη, σε μια punk συνθήκη, στις φυλακές, οπουδήποτε, δημιουργεί το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα πάρει χεράκι-χεράκι τον ηθοποιό να του αναλύσει την κάθε πτυχή, να του φτιάξει το μέσα του. Είναι η δουλειά του ηθοποιού να βρει πώς όλο αυτό το σύμπαν που δημιουργεί ο σκηνοθέτης, πώς θα κολυμπήσει μέσα σε αυτό, πώς θα συνομιλήσει με αυτό και πώς θα κατασκευάσει το χαρακτήρα και πώς θα φέρει το χαρακτήρα και την ιστορία αυτού του ανθρώπου που έχει να πει εν ζωή, δηλαδή στη σκηνή, μέσα από αυτό το σύμπαν. Άρα εννοείται ότι οι πιο πετυχημένες ομάδες, γιατί είναι σαν το ποδόσφαιρο, είναι ομαδικό άθλημα, δεν μπορεί ούτε ο σκηνοθέτης να υπάρξει μόνος του, ούτε οι ηθοποιοί μάλλον καλύτερα μπορούν να υπάρξουν μόνοι. Δηλαδή είναι ένα σύνολο το θέατρο διαφορετικών επαγγελματιών που έρχονται μαζί και δημιουργούν αυτό που λέμε παράσταση. Είναι συνεργάτες. Επομένως, συνεργάζεσαι στο παιχνίδι και στη φαντασία, υπηρετώντας βέβαια το σύμπαν και το όραμα του σκηνοθέτη. Αλλά κατασκευάζεις το ρόλο, εννοείται.
0: Το να υπάρχει σε έναν άνθρωπο η ευθύνη να είναι καλλιτεχνικός διευθυντής ενός θεάτρου, τι σημαίνει? Εμένα, ας πούμε, μου δίνει την εντύπωση ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε θεάτρου έχει την γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Θα έχουμε, ας πούμε, αρχαία έργα, θα έχουμε νεότερους συγγραφείς, θα έχουμε Έλληνες συγγραφείς, θα έχουμε κοινωνικά θέματα. Ότι βγάζει τη γραμμή πάνω στο ποια έργα στο θέατρο που διαχειρίζεται θα μπουν κάθε φορά στο πρόγραμμα τη σεζόν. Γιατί δεν ξέρω πότε λειτουργούν και με στη σεζόν. Ναι. Γιατί έχουν σπάσει και πάρα πολύ σεζόν πλέον. Άλλες Δευτέρα, Τρίτη, άλλες Πέμπτη με Σαββατοκύριακο, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Έχουν σπάσει πάρα πολύ αυτά. Για να μας πει μια καλλιτεχνική διευθυντής πώς γίνεται αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένας καλλιτεχνικός διευθυντής η δουλειά του είναι να βγάλει το ρεπερτόριο και την ταυτότητα ή μάλλον. Ελπίζουμε ότι η δουλειά είναι να δημιουργήσει ένα ρεπερτόριο και μια ταυτότητα στο θέατρο το οποίο έχει αναλάβει. Εμένα το κομμάτι αυτής της δουλειάς που με αφορά είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις κόσμους και να μιλήσεις για πράγματα που δεν είναι μόνο σημαντικά για εσένα, αλλά και για άλλους συναδέλφους μέσα στο χώρο το θεατρικό, αλλά και εργασιακά να συμπληρώσεις, δηλαδή να συμπληρώσεις ή να μιλήσεις για πράγματα που αφορούν την κοινότητα τη θεατρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο θέατρο και ειδικά στο θέατρο εδώ της χώρας μας. Ένα από αυτό είναι ότι, όπως ξέρουμε όλοι και έχει υποθεί χιλιάδες φορές, υπάρχει έλλειψη πόρων. Έτσι, αναγκάζονται πολλοί νέοι άνθρωποι, όταν αρχίζουν και βγαίνουν στο επάγγελμα, να κάνουν θέατρο με το τίποτα και δεν ξέρω πώς μπορεί να ζήσεις με το να είσαι υποπληρωμένος, με το να μην μπορείς να έχεις κάποια ασφάλεια ως προς τα νόμιμα δικαιώματά σου, εργασιακά κλπ. Επομένως, η δουλειά και ενός καλλιτεχνικού διευθυντή είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπορέσει να δημιουργήσει στο θέατρο αυτό το μικρό, τη μικρή μονάδα μέσα στον κυκαιώνα θεάτρο που υπάρχουν, αλλά ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παρακεί, κάτι θα γίνει καλύτερο. να μπορέσει να δημιουργήσει τα μέτρα και τα σταθμά μιας σωστής, οριζόντιας, εργασιακής, ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να μπορεί ο άλλος πραγματικά να δουλέψει, να μετρηθεί, να αναπτυχθεί και να υπάρχουν κάποιες δυνατότητες.
0: Άρα έχετε και ανάμειξη στο οικονομικό σκέλος κάθε παραγωγής?
1: Όχι κάθε παραγωγής, αλλά σίγουρα υπάρχουν παραγωγές οι οποίες θα βοηθήσεις, που θα βοηθήσεις να αναπτυχθούν, που θα αναμετρηθείς, που θα μπορέσεις να βρεις τις κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, αλλά έχει να κάνει και με έναν διάλογο. Δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και να νοικιάσεις το θέατρο σου, σίγουρα, εάν ξέρεις ότι στην παραγωγή που νοικιάζεις το θέατρο, η παραγωγή αυτή που πληρώνει τους πάντες, δεν έχει, ας πούμε, εργασιακά, δηλαδή προσφέρει, ας πούμε, ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον, έχεις μια ευθύνη. Ακόμα και να την έχεις μια ευθύνη, το ποιος έχει, ποιος να έχει και πώς γίνονται τα πράγματα μέσα σε ένα θέατρο. Οπότε, μετά το τι βλέπουμε σε αυτό το θέατρο. Δηλαδή, είναι ένα θέατρο το οποίο είναι ανοιχτό στη γειτονιά που βρίσκεται, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν συμβαίνει πάντα. Είναι ένα θέατρο το οποίο είναι δημιουργεί, ας πούμε, μόνο μία εμπορική κατάσταση, μία ελιτίστη. Είναι δηλαδή ένα σπίτι για τη γειτονιά στην οποία βρίσκεται, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα σπίτι για νέες φωνές, για φωνές οι οποίες είναι υποεκπροσωπούμενες. Παρουσιάζεις θέματα ή επιλέγεις ένα ρεπερτόριο, τα έργα αυτά που συνομιλούν με κοινωνικά θέματα που αναμετρούμαστε όλοι, που είναι σημαντικά, που έχει ένα ενδιαφέρον να ακουστούν, να παρουσιάζουν. Δηλαδή, άρα, είναι μια κοινωνική πλατφόρμα. Δεν είναι τόσο το κομμάτι της καλλιτεχνίας, όσο η κοινωνική ευθύνη. Είναι πιο διοικητική δουλειά, δηλαδή, το κομμάτι αυτό, αλλά είναι σημαντική για την κοινότητα, όταν γίνεται με έναν τρόπο που δεν κοιτάς απλά τι θα βάλεις στην τσέπη σου, πώς θα, δηλαδή, μόνο, ας πούμε, εμπορικά.
0: Και είναι διαφορετική η γραμμή που μπορείς να ακολουθήσεις ανάλογα και με το θέατρο. Δηλαδή, το θέατρο Μαβίλη ήταν ένα καινούριο θέατρο, ένας καινούριος χώρος που τώρα διαμορφώνεται και τώρα βάζει το λιθαράκι του στην θεατρική σκηνή σχετικά με το ποια γραμμή θα ακολουθήσει. Ένα θέατρο όπως το Μικρό Γκλώρια, που είναι αρκετά χρόνια στην σκηνή τη θεατρική, έκλεινε, άνοιγε, αλλά αρκετά χρόνια υπήρχε και πάντα ξέρουμε ότι πάνω από το Μεγάλο Γκλώρια υπάρχει και το Μικρό, ένα μικρότερος χώρος για πιο μικρές παραγωγές, αλλά εξίσου ποιοτικές. Αλλά έχει μία δική του γραμμή ήδη. Είχε μία πορεία πριν. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που μπορεί να διαχειριστεί καθένα ή εσείς όταν αναλάβετε κάτι θα το αναλάβετε με λευκή επιταγή για να μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Θα ζητήσετε αυτό ότι εγώ θα κάνω αυτό που θέλω εγώ.
1: Πάντα προσπαθώ να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Που δεν είναι θέλω, είναι αυτό που καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα και τον τρόπο που βλέπω την πραγματικότητα. Το Μικρό Γκλώρια είχε μία σοβαρή παρουσία πριν, αλλά ήταν πάρα πολλά χρόνια κλειστό και είχε ξεχαστεί. Επομένως, όταν ανέλαβα το Μικρό Γκλώρια, πάνω από ένα πολύ εμπορικό θέατρο που είναι το Γκλώρια, παρουσιάστηκαν νέες ομάδες, νέες φωνές, pop θεάματα διαφορετικά μεταξύ τους, με έναν κοινωνικό προσανατολισμό, πολύ τολμηρό άλλοτε, όχι τόσο... Δηλαδή, υπήρχε μία πολυμορφία επίτηδες. Και αυτό δημιούργησε ένα περιβάλλον πολύ νεανικό, με την καλή την έννοια. Δηλαδή, έφερε ένα πολύ φρέσκο αέρα. Και έτσι ξεπήδησαν και από εκεί νέα έργα. Γιατί για μένα, ας πούμε, στο Μικρό Γκλώρια, το στοίχημα ήταν να επενδύσουμε σε νέα έργα, σε νέα ελληνική δραματουργία. Σε προτάσεις που δοκιμάζουν και προκαλούν τον ίδιο τον δημιουργό και τον καλλιτέχνη. Δηλαδή, και δεν έχει σημασία, είτε αποτύχεις, είτε πετύχεις. Αυτό είχε σημασία. Παρότι δεν ήταν δικές μας παραγωγές, πάντα έχει σημασία τι άξονα επιλέγεις να βάλεις στο θέατρο, γιατί πάντα υπάρχουν πολλές προτάσεις, οπότε έχει νόημα τι πλατφόρμα δημιουργείς. Με τον ίδιο τρόπο στο θέατρο Μαβίλη, που είναι επίσης ένα πάρα πολύ κεντρικό θέατρο, δεν έχουμε με τον Μιχάλη Αργυρού καμία άλλη επιδίωξη, δηλαδή δεν έχουμε κάποιον ναρκισισμό να κάνουμε, να υπερισχύσουμε στο θεατρικό χάρτη, να βγάλουμε λαγούς από το καπέλο μας και όλα. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μία αιστεία στην οποία θα μπορούν να υπάρχει, θα είναι ένα ανοιχτό πεδίο δημιουργίας, θα αισθάνονται όμορφα οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μέσα και θα θέλουν να δημιουργούν σε αυτό, θα υπάρχει μία οριζόντια διάταξη και θα υπάρχει αυτό που λέμε συμπερίληψη. Συμπερίληψη ως προς τη γειτονιά, συμπερίληψη θεμάτων που μπορεί να είναι δύσκολα αλλά σημαντικά, συμπερίληψη νέων ιδεών, συμπερίληψη τολμηρών ιδεών, συμπερίληψη βαρετών ιδεών, αλλά που έχουν νόημα να γίνουν και όχι γίνονται απλά για να έτσι πούμε κάτι και να νοικιάσουμε το θέατρο και να πάρουμε αυτά τα λεφτά στην τσέπη μας. Γιατί και ένα θέατρο πιο πολύ είναι μια κατάσταση επίφοβη, γιατί δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις, είναι πάρα πολλά τα έξοδα, οπότε είναι έχει τεράστιο ρίσκο. Αλλά μας ενδιαφέρει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα η οποία θα είναι συμπεριληπτική, ανοιχτή και πολύχρωμη και δημιουργική και άνετη. Χωρίς φανφαρονισμούς και κορδέλες κλπ. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως το βλέπω, είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε έναν πολιτιστικό χάρτη. Από τον άνθρωπο που θα κάνει θέατρο στο πεζοδρόμιο, μόνος του, με το καπέλο του, μέχρι το τεράστιο θέατρο, όλοι δημιουργούμε έναν χάρτη. Ο ένας βάζει όλο το λιθαράκι που μπορεί. Το θέμα είναι να λειτουργούμε σαν κοινότητα, το οποίο δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά.
0: Άρα τώρα, ρωτώντας σιγά-σιγά για τα επόμενα καλλιτεχνικά σχέδια ή αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σχετικά, τι θα είχατε να μου πείτε?
1: Ο Αγαμέμνονας παρουσιάζεται στο Φεστιβάλ της Στοκχόλμης 21 και 22 Ιουλίου. Προετοιμάζουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις για την χειμερινή σεζόν, δικές μου, όχι σε δική μου σκηνοθεσία στην οποία συμμετέχω, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα πάρα πολύ, αλλά είναι διεθνείς οι παραγωγές και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, με πολύ ωραία ομάδα από πίσω. Στο Θέατρο Μαβίλη έχουμε τεράστια χαρά με τον Μιχάλη Αργυρού, γιατί έχουμε ένα καινούργιο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, στο το οποίο σκηνοθετεί για πρώτη φορά ο Γιάννης Ζουγανέλης, με τον Μάνο Βακούση και τη Μαρία την Παπαλάμπρου. Έχουμε τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ο οποίος παρουσιάζει τα Άσπρα Άλογα, ένα έργο το οποίο το αγαπάει πάρα πολύ και το οποίο sneak peek έχω δει πρόβα και είναι εξαιρετικό.
0: Και το είδα, νομίζω, παίχτηκε μόνο στην Κρήτη, δεν ξέρω αν θα
1: Για λίγες παραστάσεις κάνανε έτσι ένα... Ναι, με τον Νικήτα Τσακύρογλου.
0: Υπέροχος.
1: Είναι όλοι υπέροχοι. Ο Νικόλας Πουρσανίδης, η Ντάνια Νακόπουλου, η Έλενα Κρήτα. Είναι όλοι, ο Γεράσιμος Καφίδας, είναι όλοι ένας και ένας. Μετά έχω τεράστια χαρά που θα σκηνοθετήσει ο Φώκας Ευαγγελινός ένα έργο στο οποίο θα πρωταγωνιστεί ο Φώτσος Εργουλόπουλος. Και είναι ένα έτσι δυναμικό ρεπερτόριο που μιλάει για τον άνθρωπο, δηλαδή ο κεντρικός άξονας του Θεάτρου Μαβίλη σε όλα αυτά τα έργα είναι η μοναξιά του ανθρώπου και πώς αυτή η μοναξιά δημιουργεί τη διαφορετικότητα και τι σημαίνει αυτό σήμερα και πώς αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα. Οπότε είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Και αυτά. Όσο πάμε βήμα-βήμα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε... Σχεδιάζουμε επίσης τον εχθρό του λαού με τον Brian Darris να συνεχίσει και σε κάποιες άλλες χώρες και αν καταφέρουμε, εάν καταφέρουν να το φέρουμε και ξανά εδώ. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά γενικά ναι, είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι ευχάριστο πολύ, όσο και δύσκολο να είναι, γιατί είναι ένα πολύ απαιτητικό επάγγελμα, πάρα πολύ δύσκολο, σε έναν δρόμο με πολλές τρύπες που δεν βλέπεις και μπορείς να παίζεις μέσα και να φας τα μούτρα σου και πολλά αγκάθια. Ωστόσο, είσαι πάντα ένα παιδί του Peter Pan, γιατί αναμετριέσαι με τη φαντασία, με τα όνειρα και έστω και αυτές οι μικρές ανάσες στην πρόβα, στο λεπτό που θα συνομιλήσεις με τους συναδέλφους σου για όλες αυτές τις όμορφες παραστάσεις που θέλουν να κάνουν, αυτές που ελπίζουν να κάνουν ή τα όνειρα που μπορεί να μοιραζόμαστε όλοι μαζί, είναι αυτό το οποίο θεωρώ είναι χρυσός και είναι το όνειρο πολυτέλεια. Μπορεί, σίγουρα είναι, δεν το συζητώ, αλλά είναι όμως και μεγάλη ανάσα.
0: Την πολυτέλεια των διακοπών θα την ακολουθήσετε, γιατί βλέπω πολλά σχέδια. Θα προλάβετε να πάτε λίγο διακοπές, έχετε κανονίσει τίποτα?
1: Είναι οι διακοπές που όλοι πάμε, αυτό το δεκαήμερο του 15 Αυγούστου, στις οποίες περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι.
0: Έχετε κλείσει κάτι?
1: Εγώ πάντα πηγαίνω στην Αμοργό.
0: Αχ, πολύ ωραία, θέλω πάρα πολύ να πάω.
1: Που αγαπώ πάρα πολύ, γιατί τη θεωρώ έτσι όαση. Και οπότε και φέτος θα είμαι εκεί.
0: Αχ, τι ωραία. Εμένα τελείωσαν οι διακοπές μου, πήγα μέχρι τα Κύθυρα.
1: Πολύ όμορφα και τα Κύθυρα.
0: Πολύ όμορφα. Είναι αυτό που λέμε, τα Κύθυρα τα βρήκαμε, εγώ τα βρήκα. Έμεινα σε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο που ήταν στην Αγία Πελαγία πάνω στη θάλασσα. Και πολύ ωραία περιοχή. Εντελώς τυχαία είχα βρει την περιοχή και πήγα. Λεγόταν Πανόραμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, και ήταν υπέροχα πραγματικά. Είναι λίγο νομίζω το καλοκαίρι, όλοι το έχουμε ανάγκη να πάμε κάπου. Σε κοντινούς προορισμούς, σε μακρινούς προορισμούς. Ή αν έχει κάποιο χωριό, είναι ευλογία, γιατί εκεί πέρα πηγαίνεις, βρίσκεις συγγενείς.
1: Αλλά ναι, είναι καταπληκτικό.
0: Είναι ό,τι πιο όμορφο και ξεχνιέσαι από πολλά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή αυτό τώρα που λέμε ότι είναι πάρα πολύ δουλειά. Ευχάριστη δουλειά όμως, η ξεκούραση είναι η βάση για να μπορείς να πάρεις μία όθηση και να πας πιο πέρα.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Η έννοια του ελεύθερου χρόνου είναι πολύ σημαντική. Γιατί πλέον στις μέρες μας δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Και αν μας δώσουν ελεύθερο χρόνο, δεν ξέρουμε γιατί να κάνουμε με τον ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, δεν είναι και ποιοτικό. Δεν ξέρεις, σε πράγματα που δεν
1: πρέπει. Μα δεν έχεις μάθει να τρέχεις σαν πάνω σε ένα κυλιόμενο διάδρομο που επιταχύνει χωρίς, ας πούμε, να είσαι εσύ έτοιμος να επιταχύνεις. Και είναι το πράγμα. Δηλαδή έχει γίνει σπάνιο πράγμα ο ελεύθερος χρόνος. Παρά αυτά, γι' αυτό η τέχνη και. Είτε την κάνεις καλά, είτε την κάνεις κακά. Όποιος ασχολείται με την τέχνη, όπως και να την κάνει, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Αλλά η διαδρομή, το ταξίδι, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτό σου μένει σαν εμπειρία. Κατά τα άλλα, όλοι περαστικοί είμαστε. Μετά από λίγα χρόνια δεν θα θυμάται κανείς τίποτα. Οπότε η διαδρομή είναι αυτό το οποίο μετράει και η δικιά σου εμπειρία και η διαπροσωπική σχέση με τους ανθρώπους, οι διάλογοι που ανοίγεις, τα συναπαντήματα, οι στιγμές, όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι ελεύθερος χρόνος η φαντασία και το όνειρο και το παιχνίδι στο θέατρο. Και έστω και με όλα τα βαρύδια που έχουμε στα πόδια μας και σέρνουμε, είναι μεγάλη ανάσα.
0: Αχ, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα σας τα καλλιτεχνικά εγχειρήματα, που είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα όλα.
1: Μακάρι να τα καταφέρουμε και να πετύχουν. Μπορεί να αποτύχουμε και παταγωδώς, ποιος ξέρει. Αλλά δεν πειράζει.
0: Έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, δημιουργία και όρεξη για όμορφα πράγματα όπως έχετε τώρα και αυτό το φωτεινό χαμόγελο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ εύχομαι μια έτσι δημιουργική και όμορφη χρονιά, με πολλές ανάσες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων, και μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω

τίποτα σημαντικό. Ζω μονάχα εν λευκό.

ήλιος. Πέτα τα ρούχα του στρατιώτη, φορά που καμίσο λευκό.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί, και δυσκολότερο να αγαπάς τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, φέρνεις στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά καυγάδες εκδρομές, και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

φωλιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

0: μου έκανε τον γνωστικό.
1: Στο εξής, δεν ωφελεί.
0: Αλλά όταν άρχισα να του μπαίνω,
1: με τέτοια
0: θα μάζεψε για το Παρίσι.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.